0: ξύλο σε λεκένια. Ερεγκά, σερεγκαλένια μαλλικέρ και γιόλια ανκαρέ, ώρα σαβγά τέμουλια μαγκάρι, τελόν του λόγα ούντερ και γιουάδο. Ορεινά ρε ανκάρα και λόγα γιόνι παγκά, ορτρούχε ρασίγκη, ορεκή, ομπαραγνώτο, ορτουμιέ και ανκάρε, λεττάνα δι, water works development, άπρανε μουριγά, ογκρουμάνα, ρε νεμπονά και μουριγά, ολέ μποστότο, άγιο χρονκόνιο και ανκαρία, ρε νεμπόσιο, ορεκή, ο εμμορίνιο και αγόρα να μπικό, να το μέγαινα και ανκάρε, ορεκή λίγο είναι λόγο γονιά, νη σιγουλο ψάγκρο, ρε σιγουλο τόχρο, λεττάνα δι, water, σαμι να πόρο, εγκράρικο, ηλότο να γελ Erbega Sregali, Orikina Conrikino Caracol and Grayan Chanelino, Nagrina Garishu, Tolavana, Keletomon, Marabagna, Doya, Urikilipin, Lorogonia Sregalimo, Professor Kedrigan Digi, Granaka, Hangama, Rubanava, Shanagi, Sericali, Kaishogolomon, Tenguton, Sanabo, Yankagina Kaji, Stephen. Well, listening.
1: Lolo Lomonto on the Robot, Mayan FM. Mayan FM. Enkidesheni nininingiroro site kiza momwana. Rongolo ngina bishana ewiki.
2: Mayan.
1: Nyana rikito nesujukulie.
3: Nesujukulie.
1: Ashamu yebe agasula. Ininingo Mayan. Tori shatpogen.
2: Mayan FM. Ipnabo ompo inti na bishana. Ewangan olosho. Mayan FM.
4: Ilomon longa sedini.
1: Kakwanyana na kutunukuya tiatu ulo shumu. Ibu kunyeta serika lia shumata, ome shumatu wankishumu.

0: Ο σύγκολο να και έλε λόγγερα η τζαμπαγή γιόκ εντάκη κανή να και τένα καρά τίγητα λόρο γκριτή ανανέως να και σα ουνιέν και βαριέ και γίνανε η διαμαρίτενε πότια τον καούλελε εμά γίνε φέμ νόνα γιονάτι ερίχερα νικιτζό ενόλ μαρέ ο ντούπα. Ένα ρίσσαρα ροή ακίτη τεκούνα σάι ακίτη ρίσσαρα νεκέ μάγρο σιλτούγανα καουάρι εν το μόνονι αντενέμποση αιροκή ορπαγέν δόλτα λελορούγανα από κυράρι νεντσέ ροή ηλτούγανα κοσί αλλά και γρανά και αϊπηριόν κονιέκαν ατενά και βαριέ κακόρε τουνίγια να γρα αιροκή τα ντάμου ορκυλικού είναι αγιά και λάιτα γιολό ορκυλικού είναι και ογκέρα ηρωή αίτα γιολό εμουργού από όγιν και σαμπούκ ατε ουάντ ολοϊλά λέει γέρε ερουσικόκι αραμπέ όμου σιάνκολόν κέρα εννιάπα λωτήν τα ρεγνήμιετ ελάπα λιούντο κίσια γίνα πάνα αγιουμαμόση μέγουρε να αγιουμαμόση έραν τα ρεγνήτη κίτα μονάουντο ελάπα και λιούντο. I mean, ndarignitik zamware, elava liodo, erushuga na ina harambe, tenkara geparan ora isna loto dukuya, tekaundi olke juado, keita yoloi irmugenini, po kinipe earriyanu tenkara genena kibele kenyat. Njere, egra ita yolo emurua, ege sapu kite wadolo ilale njere, erushuga ni nje harambe, ormushanko longere nyapa loti ndarignimit, erana kea sandarignitik zamware, elava liodo telari, erushuga na ina harambe, tenkara geparan ora isna loto dukuya, te county orke juado kegrena ira yulon mugeni ni po wakin peye ea riyanu tenkaraki inolong lele do orki likuina ajishurwa anasi nye mama nkishia rejo mama nkishia egre iromon indomono po wakin olturu rojo olong kanyuak rejo kegre ajawosho kisimu ikake merumito resimu neku tenirake ye indomono ni olong kanyuak olturu rojo olong kanyuak toluiri mirimi egre na ajo kintai njere erejo mama nkishia yara la raisere entumo aiteru nake saa mbili atene weji toloiri mirimi neku tenira nake member loonka nyuak inachama na jo iloturu rojo loonka nyuak toloiri mirimi egre na jo kintai enururobo wakin toloiri mirimi taisere neku encho mendo ni mba nake na aliki nintai na atene olong lalingo nikiti ya rishara nikijo enol mare iyo duba ore kiti enarishara nagira doi nake aikilikwan yola jo saingine ekea roshi anirum arashu nigima jene kai nikijo nake entomononi arashu orpayan na jila yola jo kibeleke nyalunganak kibeleke nyalunganyo sisen anake enakarei boitata na amana ji etenegu ibelekenye nere ntoki ni yu nirekebisha oltungani ara labda elorua oltungani ore raba ibaye eronake irubonunu aboitate nebo na inkaja na miyolo raba urkuak lele rungani arashu nelorusi ele rungani ni belekenya osese lenye so lakini nyendo monoka muke jinga jike mayene nkaini shongera either nesa buku oltungani arashu neakualika ikiti amana aji tenebawe rishara na iju ineweji nibelekenye oltungani osesen ebaiki na aji nibelekenye ameraa enoshina iju roye tanai kilikwane na aji kaidu na ina agea kunyo kiti osesen kembae na aji na itanyama doi oltungani amunepo shisa ingine kusema ukweli inepo oltungani la ore rankara kilabda na ibelekenye osesen oltungani lenye nireguwa kuke lobo, kipangbo, tenkara kinyo, tenkara ki elese selele lunga. Badala keduo na liki, ya seba rajo kayi na aji, neke asingi, onji. Amukeri nkwito yu kumoko lekini ndimina jatariru nyo altungani lino merasa ane inigeu, arashu meraa endoki ni yolo lopo gira. Kake niliki tenkwito isi dai, indimina jaru liki, peki mboyo na aji, olara baliroki ajingute nito kipangbo. Amuta nimpangbo, ila labda sana sana orpajan, amor wa yendroshi ore nyamali na iji na kwanza teatu wa giyama na teneko na jiroro itoliki oltungani ilino hali ya naikununo idimaine laiboyo olahra balsapok lebo
1: Ewangan Olu Show Mayen FM.